Μη συνεχίζετε χρυσό να καεί το αλτισίμα ή τα αλτσάχκαπνο γι' τα χουβάλκο πρόγραμμα. Αίτα αλμάι αλχαβί, άσκα τον αλαβάνσα, σιούλκο κανχοβάλ. Είχα λίγο σαγίσιο καπασό γι' συντονία, μα όλα σκαβέκο ράδιο καρίσμα, μα για λόγκα λας 11 de la mañana y estos 52 minutos. Hasta en San Juan, 8 minutos. Y Castioquima, Olasca, a las 12, Chichuma, el Junrak, o al día.